0: να πει για μένα. Να πει εσύ, ίνκους μητάρα. Ίνκο.
1: Καλά ματιά είναι καματάς, ίνκο.
2: Ίνσα, καμό.
1: Ακόκκινε, ίνκο, ιμπιόν. Σιδαμιάν. Ωκίνει να κουν κόγιο, μα όσοι πάει εκείν. Ωκίνει, μπατάν, ον, να κουν ανακίνε, σιτζεπ.
2: Ωνσα, μαϊ, νιούν, τούιο.
1: Μα ήμουν μου καουασκάσα, ήμουν πάει, ίνκο.
2: Αου, μα ήμουν καίω.
3: Muna, huwag kayo napilian nga pagkaon?
4: Huwag man ko gutuma, Adonis.
3: Kaon lang niya ng mga prutas. Pagpili mo na.
4: Dili lang ko makaon, Adonis.
3: Muna.
4: Sorry, ha. Gusto na ko mo pa uli sa amo, Adonis.